0: Ήμουν και ο Ράνα του Τιμπουμπού.
1: Και ο Ράνα.
0: Ναι, και ο Ράνα του Τιμπουμπού.
1: Και άκουμε το γιατί του νοτι για πού που γεννούν.
0: Παρέ.
1: Γεια. Ρε Ράβε, κοτά έχει τη ριαουρά, ε.
0: Κοτά έχει τη ριαουρά. Τι ουρά μόνο κουκουρί.
1: Τι έχω τι ουγγιαγρά, με γουαχατέα τέα μωμό, τα άτομο νου τη ριαουρά. Τι πω, ιε ουγγιά, για το μόνο. Α, μόνο εγώ,

0: άλλο παρατηρείτε και εμείς το που είδα το κάτω το τράγω και άκουμε τι και τέτοιο που άλλα βέβαια το τάτο εκεί που πόνο. Τώρα γιατί ήταν τα κουχάρι είναι χαρογρομέρ και να το τάω είναι τέτοιο με ήρω το μόνο όλοι το χώρο τα μέγερουμε τα τάτα το ράτιο και οι αρπόμεν κάτω που τάτο και να τα τάτο χάρα βέβαια μου άκα τάτο κάνει και το ήρμο τα τάτο κάτω κόμμα κόμμα τάτο εκεί που πόνο είναι τέτοιο τέρο.
1: Τώρα να τάτο κάτω το ήρω το εκεί που πόνο. Τέτοιο τέρο τι Χαούμια τα τουρτού τη ραού. Του τη πούπο, η τραγωνία που τα χαμίστηκε του ήταν το κάτω το. Έτσι τα τουρ με το ήρωμα τη ράτσιο. Τι έτσι κάνω για πίτι τα τουρτού τη. Τι πούπο είναι ότι χαράβια για τα τουρτή ήταν το κουγιάρι. Πυρούγωμα η καϊτάι. Τα εγώ την ώρα ότι πλαφ. Κούτου έκανα με τα τουράτσιο. Είχα πούει το ότο τέμι ρούτο τί τουάτα και είχα ρόλο μαϊ μάρου με δράτσιο και είχα μήτε και μαϊτέ του είχα το χάτο. Τα το ταμάρι και με έτα εγώ και τέο μάπου έτα εγώ άτο και το τάτο έργο παχάρι τέν άλλο το του νέα έχουν και είχα άραβι για τάτο. Ήρω το τί που πω και μόνο το του νέα είτε ούι για το χώρο και είχα ρόλο για ότι τα χώρο τα ορομάωρο νο κουχιάριν. Τώρα λέει, μα του γονέι του με νέο τύπου που. Μάνα, μάνα τι χάει ο ίδιο του τύπου που. Χάει ο τι μήτε γι' αβού. Τράω, αγγίβα του νέου, εγώ τέτοια του ματιάου. Τράω, για άλλο το νέο, εγώ μάν, με τα ώρα γραμμή μου νομάκ. Το μαβάει χάμε είναι να είμαι τέμαι τύπου. Κονί για μαρίζω γυράει το χώρο και τα ρούτου και τα χορέματε. Άγω χαρά βία του νέοι. Εμάτου το χώρο νέοι. Τε με εγώ ήτσι τεράει το χώρο νέοι, εγώ ήτσι κάτι έκαγε. Αλλά εγώ έκανω και πέα. Είμαι με τη τούμα, με ρωτούμε το πράγκετ. Εγώ έκαγε, εγώ τέτοι τεράει, εγώ έκαγε. Εγώ έκαγε, εγώ. Όλο τα ρωτώ την ίδια μου τα αγαπητέ και μάτουν το κορώνι. Να έχετε, ούτε να βατεί το κορώνι. Τράβω εγώ το, Μιχαήρ με εγώ το, Πάτσι με εγώ το. Να ρωτώ την ίδια το κορώ. Και αν ρωτώ την ίδια το κορώ. Απ' εμά, το τάτο η χάρη της ράι του, εχάει σύνει το πουβού. Για το λέω και ούτε, τα ράτω μηνύει του κυρωγαίτη. Κυρωγαίτη με τα πού.